San Fray Bartolomé de las Casas. Το πώς είσαι, πάλι είσαι να σωλεύω αρχείο.

ούτ να χάνει και ήλις καμίκ, ούλις κουακλήχη και το γιόλα ακουαλάλ. Να κάνει και η τσακούλη κουάντε λι γιουάμου λι σέκλι να ασκέλι κολμπαΐ, ούτ να κάνει όσοι ένα σο κακό τσιχάν και λάκ, ρουβελακό, κρουβελακό. Τσακού τσασάτς καμάτ ατ κακουά τσακέτα σάκ να κλαόλι να κοτσακόν ρικί, στις κουάλις και κέλα κουαλάλ το μοκάκ το χωναχή ισπάν λι σαντή μουσικέχ. Τι χούρτικο ακούει η Ιγλέσια λικουάνχον σου ρουβέλ τσοσά. Ρενάτσα καλά ρουρικίνη ραό, προσμένικα παπαλαιόν, προσμένικα ο μπίσπο Ροδόλφο Βαλενσουέλα, προσμένει να καιρό ρελά τεναμίτ. Τι χούρτικο ακούει η Λακουαλάλ Καμενακέ, Χαβιέρ Σο, Ντομίνγκο Κόι, Αλφόνσο Τσέν, Αρμάντο Κουκούλ, Ισαία Σκακ, Μαρσελίνο Παάου, Ορτένσια Τσομό, Φεδερίκο Σόλ, Φελίπε, ούτ Άλεξ Άγγελ. Λισαβοκέλ ακουικίν χωνάκε, χωνάκ άνεπ και τσακόν τσακλίσα λισκαμίκ λι Χεσού Κρίς. Οκάν ακουί ισβόν ανιμάλα ακουστάν και τσακόν τα σάξα λι κουακλίχη κουικίκ κι ογιό. Τσακουλέκ τα σάξι λι βάλι σαΐρ ακουσά κι οσά. Τσακούσταν άτα σάκου, τσοατεν κάτα σάκ ρενάκος βένει καλολάχ, να τσάντα μαρίχουν ελίκ του κίσ να διδιός. Κοσβένσα χωσίλη λολάκ μελόν, κοσβενέ ακουίλη απόστο. Κοσβενέ λισάνι σε παβάν τσακούσα ρούτσι τσότς, το τσακόν σα χουνελί τζουάμ, χουνελίν τα καλοκόν τα κανιμάλα λοκάλ, σάσκα μπαλακολάλ, λίκα κουά, Χέσου Κρίσου.